ανέ υπούσεσαι. Ες επίν εσάκα, ες δα μουγαρίκ, ες δα κατερίκ, ες δα ιραγανίκ, ες δα βιαραμονίκ, ες δα χαβετσαρίκ, ες δα λοτουραρίκ, ες δα σκατασουνίκ, ες δα σπέτσερίκ, ες δα γορπουρίκ, ez da drogari, ez da menpekorik.